0: Άσε. Άσε.
1: Έκυλες, έκυλες, έκυλες, έκυλες. Γελσά, αλλά δεν είναι την έκυλες.